το ίστιμα νημί. Ο γιακή καλό αχτώγη που ήγωσε ο γυλούτα ο καωτήγη αγνήτα ο γιακή κατήγω ο παλούνι καω είμαστε ο γιτού είναι αχτώτηγω. Ουλούμε ο γιαλή νεβό το γάγα την νεακταβό να λέγει ακτινό ο καωτήγη ο ξασίν να αγλούγη ο γιακή κατήγω. Το γάγα την τούτηγω ίσουμαβό ο βαγό να λέγει αγνήνο κανόγλο ο γιακή μαγάτηγω. Ikaiti yutiuma uvatino kanutigi pimari mga nalinimi ikayokto iningilu inuusitini. Ukaute katarlugi naligi yavu kuyagi katigu sangititigun nakto uvagu inuukatigi.